Θυμάμαι έψαχνες τα λόγια να μου πεις, αυτά που φώναζαν τα μάτια σου με πόνο. Δεν τα κατάφερες και

ακούγοντας τον Παλμό, ξέρεις ότι ακούς μόνο επιτυχία. Παλμός 983. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα καιρή αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

Σκάνε. Παλμός 98,3.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 4.
1: Παλμός 983. Πρώτη μετάδοση.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Παλμό 983.
2: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε Παλμός 983.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούτε Παλμό 98,3.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Παλμό 983.
5: Γεια σας, είμαι η Τάμπα και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό

τόσο καλός το σεξ. Αλλά ασφαλέστερο. Παπαπαλμός. 98,3.

0: εσύ.
1: Παλμός 983.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Γεια σας, είμαι η Αναβίση.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Παλμός 983. Όλοι

0: Ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 5.
2: Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά.
3: Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Παλμός 983.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούω και εγώ Παλμό.
3: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
4: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και ακούτε Παλμό 98,3.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Παλμό 983.

0: Παλμός 983.
1: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
2: Γεια σας, είμαι η Πάολα.
3: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
4: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Παλμός 98,3.

0: Σιγά το όνομα.
1: Όσα δεν ακούς τη μέρα. Όσα δεν ακούς τη μέρα. Τη νύχτα. Σκάνε. Παλμός 98,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει.

τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.

0: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
1: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες?
0: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
1: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
2: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
3: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
2: λίρες Αγγλίας
3: και ρολόγια γνωστών Nikon.
2: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη αιχμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
2: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
3: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκι 1 και Πύρονος,
2: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
3: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
2: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
4: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο, στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 28963. Και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
5: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710 25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
6: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
7: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
6: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
7: Τι να αρχίσουμε?
8: Συγγνώμη.
6: Αρχίσαμε.
8: Καλημέρα, τι κάνεις?
7: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
8: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
6: Στο Βασιλάκη πάμε.
8: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
7: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
6: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει. Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
7: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710 86 344.
9: Βασιλάκης δεν είναι στάση, είναι προορισμός. Από ένα απλό μερεμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, μόντα κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής, μόντα κεράμικα, στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710 24 227.
10: Το γυαλί βρήκε το Μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο Μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710 24 430.
11: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου?
12: Ο Μαϊμάνης.
11: Να φτιάξεις πάρκινγκ?
12: Ο Μαϊμάνης.
11: Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας?
12: Ο Μαϊμάνης.
11: Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 290 277.
13: Η τεχνολογία αλλάζει.
14: Το ίδιο και εμείς.
15: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη, Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλι και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
12: Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
14: ΑΒ Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
12: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
14: Οικονομία τιμών, ασυναγώνιστη.
12: ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
14: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
12: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα Κοκκίλια Εργοστολίου.
14: ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.
16: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
17: Άμι καμίο αλόρα. Άκουσέ με. Τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile. Βέρα κουαλιτά. Κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι.
18: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
17: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.

0: ζητάει.
1: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Παλμός 98,3. Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Ρέση, το Λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
4: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
3: Τι λες τώρα?
4: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
3: Κρέμα μία.
4: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
3: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
4: Κρέμα μία.
3: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
4: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
1: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Εργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12. Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
5: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί?
6: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
5: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
6: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
5: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
6: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
5: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
6: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
5: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
6: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
5: Τηλέφωνο 2671-102-639.
6: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671-026-101.
1: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνει σε πέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores. Το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες. Χρώματα και κόλλες πλακιδίων. Μονωτικά και επισκευαστικά υλικά. Είδη δόμησης και κυκαλερίας. Εργαλεία και μηχανήματα κήπου. Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Είδη προστασίας και αυτοκινήτου. Αξεσουάρ και αναλώσιμα. Και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores. Κούταβος Κρανιά στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
0: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
8: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
9: Είμαι τις προάλλες στον κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω. Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710-87654. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
6: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.

0: Παίζω τις καλύτερες. Παλμός 98,3.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 7.
1: Παλμός 983. Πρώτη μετάδοση.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: Το καλοκαίρι αρχίζει στα Γιούπι. Κουβαδάκια, μπρατσάκια, ομπρέλες και ό,τι άλλο θέλετε για το καλοκαίρι σε τιμές Γιούπι.
1: Καλοκαίρι στα Γιούπι! Και δεν θα κάνεις ρούπι.
0: Γιούπι. Κοκκύλια, αργοστόλη και φαλονιά.
2: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710 22 795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
5: Τώρα και delivery από την Wallet.
6: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
7: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα.
8: Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
9: Βάλε μπρος με αέριο κίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλήν. Κινείσαι πιο έξυπνα.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος Βιπέ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26101.
12: Αγάπη μου, γύρισα.
13: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
12: Μέρι, Τι έγινε, τράκαρες πάλι?
13: Καλέ μη κάνεις έτσι, μια χρατσουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
12: Πω πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
14: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
15: Φανοποιείο βαφείο Best Auto Repair in Town.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
15: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
14: Δηλαδή, σαν καινούριο.
15: Best Auto Repair in Town.
14: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
15: Η κορυφαία σας επιλογή.
16: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα. Ζούμε καλύτερα αύριο.
17: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα.

www.cosmetics.gr. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά.

0: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
1: Οπ, καλημέρα, καινούριο. Δεν σε έχω ξαναδεί.
0: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
1: Τι να αρχίσουμε?
2: Συγγνώμη.
0: Αρχίσαμε.
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
2: Ναι, στο Βασιλάκη.
3: Στο Βασιλάκη πάμε.
2: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
1: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
3: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
0: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
1: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
4: Βασιλάκης δεν είναι στάση, είναι προορισμός.
5: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
6: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
7: Μπαταρία. Η καρδιά του αυτοκινήτου. Επίλεξε μέσα από ευρεία γκάμα επώνυμων μπαταριών τελευταίας τεχνολογίας. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στη Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
8: Μαέστρο Τζοβάνι. Θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
9: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλη και κουαλιτά. Καπίσει.
10: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
9: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
11: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
12: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26101.
13: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπωλείο στις Ιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα κρεοπωλείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
5: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
14: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
15: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
16: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
15: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
17: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
15: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
16: Στη Βιπέα Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710-94090.
18: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
19: Σιγά χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
18: Μα, είμαι γουρούνι!
19: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
20: Για πελάτες, γάτες, γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
21: Ζωοτροφές γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
22: Ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές. Για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα, μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην Βιπέ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26710-41707. Αλλά πού να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.

0: Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Παλμός 98,3. Παλμός και Φαλονιά.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 8.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν είσαι με κάποιον στο αυτοκίνητο και δεν θέλει να ακούσει Παλμό, σταμάτα, σταμάτα. Και πες του να κατέβει.
1: Κάνε καμιά βόλτα, ρε!
0: Παλμός, Παλμός.

0: κρέας.
1: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λεξούρι. Τηλέφωνο 26710 91 007.
2: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου, χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolivdi Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
3: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonnet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
4: Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta. Η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 69 790.
5: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου?
6: Ο Μαϊμάνης.
5: Να φτιάξεις πάρκινγκ?
6: Ο Μαϊμάνης.
5: Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας?
6: Ο Μαϊμάνης.
5: Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277. Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και Π Τσόνης ΩΜΕ. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π Τσόνης ΩΜΕ. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710 22331. Β και Π Τσόνης ΩΜΕ. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
7: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
8: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας.
0: Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22-937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
9: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
11: Ξέρεις, σκεφτόμουν να ανοίξουμε τα πιτοκαθαριστήριο.
12: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
13: Και αν δεν έχει ήλιο?
12: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
13: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον καθαρούλι?
12: Ποιος καθαρούλης?
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-23-558 και 6945-27-2878.

τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.

0: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
1: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
1: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
1: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
0: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
1: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
0: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
1: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
0: Τηλέφωνο 2671-102-639.
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
2: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
3: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
4: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671-10-22910.
5: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922.
6: Χρήστο, πού πήγε η βρύση του μπάνιου?
7: Μας χάλασε. Την πέταξα κι εγώ.
6: Α, και η κουζίνα?
7: Κι αυτή χάλασε. Είπα να την ξεφορτωθώ.
6: Καλά. Η μαμά, πού είναι η μαμά?
7: Η μαμά σου με χάλαγε από καιρό.
8: Σε φορτώσου ό,τι σε χαλάει. Τώρα η Χουσκβάρνα σας δίνει την ευκαιρία να αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίονο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομιμήσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίονο με κέρδος έως 217 ευρώ. Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΔΕ.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
10: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
11: Μεταφερθήκαμε. Locksmith Κλειδαράδικο.
10: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
12: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
11: Πού είπες?
12: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26710-28884. Και με άπλα πάρκι.
13: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν, όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
14: Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο Πυργί. Λαϊκή βραδιά ζωντανής μουσικής με τους Ζήσης Κλαβουνάκη στο βιολί, Σπύρο Μπουρλή στα πλήκτρα, Χρήστο Χαρίτο στο μπουζούκι. Τραγουδούν η Μαρίνα Ζέρβα και η Μελίσσα Μαρκαντονάτου. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο Πυργί. Τηλέφωνο κρατήσεων 26740-81262.
13: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
15: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνει σε πέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 9.
1: Παλμός 983. Πρώτη μετάδοση.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο Πυργί. Λαϊκή βραδιά ζωντανής μουσικής με τους Ζήσης Κλαβουνάκη στο βιολί, Σπύρο Μπουργλή στα πλήκτρα, Χρήστο Χαρίτο στο μπουζούκι. Τραγουδούν η Μαρίνα Ζέρβα και η Μελίσσα Μαρκαντονάτου. Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο Πυργί. Τηλέφωνο κρατήσεων 26740 81 262.
1: Το γυαλί βρήκε το Μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο Μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
2: Η τεχνολογία αλλάζει. Το ίδιο και εμείς.
3: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
4: Ρέση, το Λουκουμάνια πού πήγε, εξαφανίστηκε?
5: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
4: Τι λες τώρα?
5: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
4: Κρέμα μία.
5: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
4: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26710-22-237.
5: Κρέμα μία.
4: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
5: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
6: Από ένα απλό μεριμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
7: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, Best Auto Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοποιίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.
8: Κούκλα!
9: Σε μένα μιλάς!
8: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
9: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το Car Spa Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
8: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
9: Πού πας?
8: Στο Car Spa Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
9: Μα!
8: Θα ανεβάσω story! Αντέ, για!
10: Για αυτοκίνητα μοντέλα Car Spa Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. Car Spa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
11: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω. Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710 87 654. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε, και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
12: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
13: Τώρα και delivery από την Wolt.
14: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
15: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
14: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
15: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
16: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
17: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
16: λίρες Αγγλίας
17: και ρολόγια γνωστών οίκων.
16: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
17: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
16: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
17: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
16: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
17: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
14: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
18: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.

Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop, τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop, τώρα και στην Κεφαλονιά.

0: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratos.home.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
1: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιάφο Κάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
2: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Στον δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
3: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, Πέτρινο Σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο Σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
4: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
5: Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλούνται όλα τα παιδιά να επιβιβάζονται. Το διαστημόπλοιο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Attention please, all children get on board. The spaceship is ready to take off.
6: Αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά κάνουν διακοπές στον πλανήτη τους. Πλανήτης Γιούπι. Βρατσάκια, κουβαδάκια, παιχνίδια και ό,τι αρέσει στα παιδιά σε τιμές από άλλο πλανήτη. Γιούπι. Κοχύλια Αργοστόλη. Καλοκαίρι στον πλανήτη Γιούπι. Και δεν θα κάνεις ντρούπι.
5: Πού πάτε, μαντάμ. Είπαμε μόνο παιδιά.
7: Ήρθες. Καλώς τον.
8: Πού, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
7: Στην κατσαρόλα.
8: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
7: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, τη ώρα, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
8: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
7: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
8: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
7: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
8: Τηλέφωνο 26710-24300.
7: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
9: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
10: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
9: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
1: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και Π' Τσόνις όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και Π' Τσόνις όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και Π' Τσόνις όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
11: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.

ακούγοντας τον Παλμό, ξέρεις ότι ακούς μόνο επιτυχίες. Παλμός 983. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Πνοή μου.
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
1: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
2: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατζουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
1: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
2: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
3: Φανοποιεί ο βαφείο Best Auto Repair in Town.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
3: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
2: Δηλαδή, σαν καινούριο.
3: Best Auto Repair in Town.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
3: Η κορυφαία σας επιλογή.
4: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
5: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
6: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
7: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
8: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
9: Μεταφερθήκαμε.
10: Locksmith Κλειδαράδικο.
8: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
10: Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49.
9: Πού είπες?
10: Στον Περιφερειακό ΔΕ. Τηλέφωνο 26 710 28 884. Και με απλά πάρκι.
11: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26 710 26 041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
0: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
9: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
9: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
9: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
0: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
9: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
0: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
9: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
0: Τηλέφωνο 2671 102 639.
9: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
5: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη. Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
12: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
13: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής, Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
14: Εγώ

Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop, τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop, τώρα και στην Κεφαλονιά.

0: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη Setpecat στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο Πυργί. Λαϊκή βραδιά ζωντανής μουσικής με τους Ζήσης Κλαβουνάκη στο βιολί, Σπύρο Μπουρλή στα πλήκτρα, Χρήστο Χαρίτο στο μπουζούκι. Τραγουδούν η Μαρίνα Ζέρβα και η Μελίσσα Μαρκαντονάτου. Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο Πυργί. Τηλέφωνο κρατήσεων 26740 81262.
5: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων, λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979 055 106.
6: Ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην ΒΠΕ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 41 707. Αλλά που να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
7: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λεξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.
8: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβίδη.

0: www.vlacosmetics.gr.
1: Το meeting point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer mood. Fresh vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
2: Ξέρεις, σκεφτόμουν να ανοίξουμε ταπιτό καθαριστήριο.
3: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
4: Και αν δεν έχει ήλιο?
3: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
4: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον καθαρούλι?
3: Ποιος καθαρούλης?
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-23558 και 6945-27-28-78.
6: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
7: Αμίκα μίο αλόρα. Άκουσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές κον στήλε. Βέρα κουαλιτά, κρώματα και σκεύια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
7: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.
9: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
10: Σιγά, χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
9: Μα, είμαι γουρούνι!
10: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
11: Για πελάτες, γάτες, γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
12: Ζωοτροφές γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
1: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710 91 608. Live the vibe, love the moment.

0: Παλμός 983.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Αναβίση.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 11.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: αρέσει. 983 Παλμός.
1: Ωρα μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Τι ωραία που μυρίζει, ψήνεις ψωμί?
1: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
1: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
1: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
0: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
1: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
0: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
1: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
0: Τηλέφωνο 2671 102 639.
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
2: Μπαμπά, κοίτα αυτά τα λάστιχα Goodyear. Φρενάρουν σούπερ και δεν κάνουν θόρυβο.
3: Τι είπες, αγόρι μου?
2: Goodyear, μπαμπά. Και αυτό εδώ κάνει και πολύ μεγάλη οικονομία καυσίμου.
3: Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
2: Μα τα γράφει επάνω, ρε μπαμπά.
4: Με τη νέα ετικέτα των ελαστικών, απαιτήστε ποιότητα. Επιλέξτε Goodyear. Goodyear. Made to feel good.
5: Ελαστικά Κονταράκης. Επίσημο μέλος δικτύου συνεργατών Goodyear Dunlop. Κρανιά, Αργοστόλη.
6: Ρέση, το Λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
7: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
6: Τι λες τώρα?
7: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
6: Κρέμα μία.
7: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
6: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 7 10 22 2 37.
7: Κρέμα μία.
6: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
7: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Ατλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta. Η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 69 790.
10: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω?
11: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
10: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε?
11: Τι να αρχίσουμε?
12: Συγγνώμη.
10: Αρχίσαμε.
12: Καλημέρα, τι κάνεις?
11: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
12: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
10: Στο Βασιλάκη πάμε.
12: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
11: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
10: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
13: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
11: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26 710 86 344.
14: Βασιλάκης δεν είναι στάση, είναι προορισμός.
15: Σε ένα παγόρο μέσα.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο πυργί. Λαϊκή βραδιά ζωντανής μουσικής με τους Ζήσης Κλαμπουνάκη στο βιολί, Σπύρο Μπουρλή στα πλήκτρα, Χρήστο Χαρίτο στο μπουζούκι. Τραγουδούν η Μαρίνα Ζέρβα και η Μελίσσα Μαρκαντονάτου. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο πυργί. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 740 81 262.
16: Η τεχνολογία αλλάζει.
17: Το ίδιο και εμείς.
16: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη, Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλι και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
17: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
12: Ήρθες. Καλώς τον.
18: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
12: Στην κατσαρόλα.
18: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
12: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
18: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
12: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
18: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
12: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλι.
18: Τηλέφωνο 26710-24300.
12: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
18: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
19: Άστα να πάνε, 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
18: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
19: Πονάμε, πονάμε, θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο, να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, καμιά πασετούλα, να σηκώσετε και καμιά κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
20: Είναι βαριά η κούπα.
21: Ψητοπολείο ο Σπύρος, ο πρωταθλητής της γεύσης, κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
19: Παίζει καλή μπαλίτσα.
20: Είναι βαριά η κούπα.
22: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
23: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλι, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.

0: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές πάντος τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιμ. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketostim.gr. Νιώσε τη διαφορά.
1: Από ένα απλό μερεμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
2: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
3: Τι είπε ο ποιητής?
2: Ψιστήρι λέμε.
4: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
2: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Ένα, γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Yeah. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26710-29977.
3: Έγραψες.
5: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
6: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και Φαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
5: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
7: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
8: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
9: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή.
4: η Ναυαγωσοστική Σχολή, Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγωσοστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972 944 922.
9: Τα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος, το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
10: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
11: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
10: Μα, είμαι γουρούνι!
11: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
4: Για πελάτες, γάτες, γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
7: Ζωοτροφές γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-01354.
12: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.

0: ραδιόφωνο σου.
1: Στο ίντερνετ.
0: Στο κινητό.
1: Παλμός 983. Εδώ είσαι. Παλμός.
0: Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 12.
3: Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνεια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά.
1: Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: τι κάνει.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χαλκούσης.
2: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στο Παλμό για να ακούσετε το καλύτερο non-stop mix της πόλης.
3: Παλμός. Εδώ.

0: Ήρθες. Καλώς τον.
1: Πού, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
0: Στην κατσαρόλα.
1: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
0: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
1: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
0: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
1: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
0: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
1: Τηλέφωνο 26710-24300.
0: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
2: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων, λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
3: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
0: Μεταφερθήκαμε.
4: Locksmith Κλειδαράδικο.
3: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
4: Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49.
0: Πού είπες?
4: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26710-28884. Και με άπλα πάρκινγκ.

0: Καταστήματα Yupi. Η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλονιά.
3: Δεν σου πα, έβαλα panic button.
4: Πάνικ εννοείς.
3: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
4: Ρε Γιώργο.
3: Έχεις δίκιο, καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν με χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
4: Πίνασες.
3: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
4: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Jack Bam. Τηλέφωνο 26710-275-75.
5: Μαέστρο Τζοβάνι, θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
6: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στυλ και κουαλιτά. Καπίσει.
7: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
6: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
8: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
9: Η δύναμη του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
8: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
10: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
8: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
11: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
8: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
10: Στη ΒΠΕ Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26710-94090.
12: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26101.
8: Η εταιρεία Βιέκο είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12. Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing.
15: στη Hotel Way. Αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet. Την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν. Την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
16: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ.

κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε, μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει, άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου, μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην

0: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, Πέτρινο Σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο Σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
2: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό, all day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
3: Μην παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790.
2: Το meeting point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer mood. Fresh vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
4: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
5: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλιγνου ΑΕ. παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλη γνού ΑΕ, Λαγκάδα, στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710 26 041. Αφίλη γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
6: Κούκλα!
7: Σε μένα μιλάς!
6: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
7: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το CarSpa Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
6: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
7: Πού πας?
6: Στο CarSpa Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
7: Μα!
6: Θα ανεβάσω story! Αντέ, γεια!
8: Για αυτοκίνητα μοντέλα CarSpa Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. CarSpa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
9: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.

0: Και εδώ είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 10 του Ιούνιου. Πότε ξεκίνησε ο Ιούνιος, πότε φτάσαμε και 10. Μπράβο μας.
1: Τελειώσει.
0: Μπράβο μας. Άστο να τελειώσει τώρα, γιατί οι μήνες. Αν και να σου πω κάτι.
1: Πες μου.
0: Τώρα, κάποιοι άνθρωποι που σωστά πράττουν και πάνε διακοπές
1: νωρίς.
0: Κάνουν τη σωστή την κουβέντα. Αλλά για εμάς που περιμένουμε τις διακοπές μας πολύ πιο μετά, λέμε να περάσει, ρε παιδί μου.
1: Γιατί σκέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε τώρα διακοπές θα είναι και τον Αύγουστο, σου λέω εγώ, στις πόλεις τους και θα είναι σαν διακοπές. Γιατί θα αδειάσουν οι πόλεις οι μεγάλες.
0: Η ζέστη είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει. Να σου πω κάτι, ρε Παναγιώτη.
0: Να μου πεις. Είμαι εδώ για να σε ακούσω.
1: Όπως και να το κάνεις, μια θάλασσα, μια ώρα, δύο ώρες θα τη βρεις. Μια λίμνη, κάτι.
0: Δύο ώρες, εντάξει, δεν είναι και δίπλα. Δύο ώρες θα το πεις ότι είναι και κοντά. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που για σένα καλύπτει όλες τις ανάγκες σου στις καλύτερες τιμές. Μία μάσκα του που είναι ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. Εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που δεν την έχεις. Δηλαδή πας σε ένα κατάστημα και λες, παιδιά, μία μάσκα παρακαλώ. Και να δεις το φως σου που λένε. Κατάλαβες. Γιατί εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει οικονομία. Προσβάσιμο σε όλους ο Μασούτης. Αυτονόητο θα έπρεπε να ήταν. Δυστυχώς δεν είναι. Στο Μασούτη όμως είναι απαραίτητο.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάς ότι μπορείς να κάνεις και ανακύκλωση σε μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες και χαρτί.
1: Mm-hmm.
0: Σε κάθε κατάστημα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ το Μασούτη το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Ελένα Ζευγαρά. Πάμε να συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς, ολοκαίνω για το τραγούδι. Εδώ είμαστε.
1: Φίλοι.

0: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς.
1: Εσύ ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω ένα σωρό κόσμο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Έχουμε τρελάνει τον κόσμο, νομίζω. Η αλήθεια είναι σήμερα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Λέγαμε και το ξεκινήσαμε.
0: Να πεις ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε.
1: Τέλεια.
0: Είμαστε εδώ για να σε αφουγκραστούμε.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εκπομπή σήμερα δεν έχει καμία
0: συνοχή.
1: Όχι, τίποτα. Μηδέν.
0: Είμαστε στα μέσα όμως της εβδομάδας.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, μάλλον.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είμαστε στην αρχή ενός ανάδρομου.
1: Ναι, είμαστε εν μέσω πανελληνίων. Επίσης, να πούμε.
0: Ναι.
1: Τα παιδάκια τα πηγαίνουν, σηκώνονται, πάνε, δίνουν τις εξετάσεις.
0: Υπήρξαμε κι εμείς βέβαια εκεί, οπότε τα αντιλαμβανόμαστε.
1: Υπήρξαμε. Εν τω μεταξύ, πλέον έχω χάσει τον τρόπο με τον οποίο δίνουν οι πανελλαδικές. Ενώ ότι είναι ακριβώς όπως δίναμε κι εμείς. Α, τέσσερα.
0: Ναι.
1: Εμείς δίναμε έξι. Και ένα.
0: Κατεύθυνσης. Όχι, ένα. Εγώ, ας πούμε, έδωσα αρχές οικονομικής θεωρίας γιατί πέρασε οικονομικά.
1: Μπράβο.
0: Άλλοι, ας πούμε, δίνουν γλώσσα. Δηλαδή, αγγλικά. Ειδικό μάθημα.
1: Ειδικό μάθημα το έχουμε εμείς. Εγώ είχα δώσει αγγλικά.
0: Υπήρχαν και άνθρωποι που δίνανε 14 κάποια περίοδο.
1: Το θυμάμαι.
0: Οι οποίοι, δηλαδή, αυτοί πραγματικά ήρωες.
1: Ή κάτσε καλά Γεράσιμο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το θυμάμαι αυτό.
0: Ήρωες οι άνθρωποι,
1: συγχαρητήρια.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα Καλή. Και η οποία έγινε χαμός στο χάραμα, είδα.
1: Βεβαίως.
0: Θα πούμε μετά.

0: Σαφάρι κάνει η Ριαλινίδου στα trends. Όλοι. Που μπήκε μέχρι και στο παγκόσμιο trends. Εκατοστή θέση, νομίζω, μπήκε στο παγκόσμιο YouTube trends.
1: Και είπε και την ιστορία του Σαφάρι. Δεν ξέρω αν το είδε. Είπε την ιστορία του Σαφάρι στο TikTok, νομίζω. Ανέβασε ένα TikTok και είπε πως ήταν το 13ο τραγούδι στο δίσκο τη.
0: Όχι, ήταν. Άκου, θα σου την πω εγώ που την ξέρω.
1: Ναι, επίσης. Κάτσε να δω αν συμπεί την ιστορία σας. Για ξεκίνα.
0: Λοιπόν, τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος, φέρνει το Σαφάρι. Αυτό. Και επειδή δεν είχε χρόνο για να βρει στίχο, κάθεται και το γράφει μόνη της το στίχο.
1: Ναι.
0: Λέει ναι, μαζί με τον Βασίλη τον Κουμεντάκο. Λοιπόν, και λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο δίσκο. Το οποίο εντωμεταξύ, επειδή το έχει γράψει ένας Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι με το στόμα ήχη, δεν είναι όργανα.
1: Έλα.
0: Είναι ήχη ένρινη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το στόμα του δημιουργεί αυτούς τους ήχους. Δηλαδή κάποια όργανα που και καλά νομίζεις είναι στόμα.
1: Που υπάρχει μέσα στο τραγούδι.
0: Όλο αυτό το ντουμ που ξεκινάει όλα αυτά είναι στόμα.
1: Εγώ αυτό που είπε, αυτό που έλεγε η Ρία είναι ότι ήταν για το μαγαζί, μάλλον από το σπίτι της στο μαγαζί πήγαινε την ημέρα που πήρε το τραγούδι, που ήταν τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος όντως. Πήγαινε λέει από το μαγαζί στο σπίτι, όχι από το σπίτι στο μαγαζί.
0: Και λέει, μου στέλνει το πίσω δίσκος.
1: Ναι, μου στέλνει λέει, πίσω το. Μου στέλνει το τραγούδι και το άκουσα λέει 40 φορές. Κατέβηκα, το άκουγα πάλι, το ξανά άκουγα πάλι στην επιστροφή και λέει δεν πίστευα πόσο πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Οπότε έπρεπε κάτι να συμβεί για να μπει μέσα σε αυτό το δίσκο. Και τελικά είδες τι έκανε.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό το τραγούδι από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένα love to hate. Δηλαδή.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κάθονται και το κρίνουνε, αλλά όλοι το τραγουδάνε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά.
1: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα.
2: Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
3: Βάλε μπρος με αέριο κίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
4: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
5: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
4: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
5: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
4: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
5: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
4: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
5: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
4: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
5: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
4: Τηλέφωνο 2671-102-639.
5: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
6: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιάφο Κάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
7: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πυλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
8: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
9: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
10: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο Πυργί. Λαϊκή βραδιά ζωντανής μουσικής με τους Ζήση Σκλαβουνάκη στο βιολί, Σπύρο Μπουρλή στα πλήκτρα, Χρήστο Χαρίτο στο μπουζούκι, Τραγουδούν η Μαρίνα Ζέρβα και η Μελίσσα Μαρκαντονάτου. Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο πυργί. Τηλέφωνο κρατήσεων 26740-81262.
11: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
12: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
13: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
14: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, η Λίνα Williams είναι απέναντί μου. Μιλάμε για τραγούδια, μιλάμε για μουσικές και μιλάμε πάνω απ' όλα για ένα καλοκαίρι που έρχεται και προσπαθούμε να δούμε λίγο τα σχέδιά μας.
1: Εμείς να δούμε τα σχέδιά μας.
0: Γενικότερα.
1: Εμείς παρακολουθούμε τη σχέδια να στην παράγκα.
0: Για την παράγκα.
1: Για την παράγκα, Παναγιώτη. Εμείς γι' αυτό την παράγκα θα
0: πάμε. Εντάξει, ντροπή, ντροπή. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κους, Κατ' ο Παύλα Κους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο
1: TikTok.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί γίνεται η ωραία αλληλεπίδραση. Η Ηλίας Βρετός έρχεται λάθος.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, βγαίνει και το ολοκληρωμένο άλμπουμ με τα Νησιώτικα.
1: Ναι, έχουμε τώρα και το χαμός γίνεται με τα Νησιώτικα. Πιστεύεις ότι αυτό είναι έτσι από την εμπειρία, τη μικρή εμπειρία που έχεις.
0: Ναι, τη μικρή.
1: Στον χώρο της δισκογραφίας. Πιστεύεις ότι αυτό τώρα με τα Νησιώτικα είναι μια φουσκίτσα που θα.
0: Δεν είναι, να σου πω κάτι. Τα Νησιώτικα έχουν τώρα το καλοκαίρι, δεν είναι το χειμώνα.
1: Όχι, αλλά το Γλέντι, ας πούμε, είχε κάνει χαμό το χειμώνα. Να θυμάσαι.
0: Δεν το χειμώνα, το καλοκαίρι είχε κάνει το χαμό. Απλά έμεινε από το τόσο
1: έμεινε.
0: Μαζικό που. Άκου, θα σου πω κάτι.
1: Γιατί
0: τα Νησιώτικα πάντα είναι ένας ευχάριστος ήχος, γιατί συνδέεις όμορφες σου στιγμές ανέμελες με αυτόν τον ήχο. Οπότε πάντα είναι ένας αλέγκρος ήχος που σου κάνει καλά. Εν τω μεταξύ, σκεφτείς και τους Νησιώτες που είναι κούκλοι, που είναι εφητενείς.
1: Δείχνει τον εαυτό του, παιδιά.
0: Ως
1: αμοριανός βαζίνει τον εαυτό του. Έχει σηκωθεί, έχει ορθώσει το ανάστημά του.
0: Φυσικά.
1: Κούκλοι, εφητενείς. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό
1: με γαλάζια
0: μάτια. Οπότε λες, όλο είναι θετικό.
1: Αλήθεια.
0: Όλο είναι θετικό. Έλικο κίνου, τι σου χρωστάω.

0: Και ξαφνικά αν θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Βεβαίως.
0: Και την καρμπή υποσυνείδητο, μια πολύ ωραία διασκευή. Και έρχονται και άλλες και πολύ ωραίες διασκευές.
1: Στο είπα
0: κιόλας, κάναμε και ακρόαση όλο αυτό.
1: Με την Κέτι Καρμπή.
0: Ποιο?
1: Με την Κέτι Καρμπή για τις διασκευές, λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πότε βγαίνει αυτό?
0: Αυτό νομίζω τώρα θα γυριστούν το κλιπ. Θα γυριστούν όλα τα τραγούδια βίντεο κλιπ.
1: Όντως.
0: Ναι, οπότε. Α, κάνει
1: σοβαρή
0: δουλειά.
1: Θα κάνει όλα βίντεο κλιπ.
0: Όλα.
1: Μπράβο στην Κέτι Καρμπή, χαρά στο κουράγιο τη.
0: Και χαρά στου ανθρώπου που θα πληρώνουν, μην νομίζει.
1: Καλά, εντάξει. Αλλά
0: είναι 12
1: τραγούδια.
0: 10 ή 12 τραγούδια είναι.
1: 10 βίντεο κλιπ, θα σου μένει σίγουρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Όπω θα έπρεπε να είναι, Παναγιώτη.
2: Είμαι κορίτσι. Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Daily Couscous.
1: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratoshome.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
2: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, Best Auto Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοποιίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.
3: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671-0292-39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671-026-101.
7: Η τεχνολογία αλλάζει.
8: Το ίδιο και εμείς.
9: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
10: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπωλείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπωλείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
11: Τώρα και delivery από την Wallet.
12: Επιδιόρθωση και βελτίωση του αυτοκινήτου σας. Μόνο στον ειδικό. Παντός τύπου επιδιορθώσεις και ανακατασκευές. Σε μίζες. Δυναμό. Για κάθε τύπο οχήματος. Με εγγύηση ποιότητας και υπευθυνότητας. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963. Και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
13: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Vacha Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment. Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
0: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
7: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
0: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
7: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
8: Είναι βαριά.
14: Ψητοπολείο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
7: Παίζει καλή μπαλίτσα.
8: Είναι βαριά η κούπα.
15: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
16: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβλή.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχουμε άλλη μια ώριτσα μπροστά μας.
1: Δεν έχουμε την άλλη μια ώριτσα. Από την προηγούμενη ώρα που έχουμε βγει στον αέρα, σκέφτομαι κάτι που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Έχει κολλήσει το κεφάλι μου και σε κοιτάω σαν χάνος. Γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τι είναι αυτό που θέλω να σου πω.
0: Εγώ
1: σε
0: θέλω
1: κάθε
0: να σου
1: περίπτωση.
0: Πω ότι ένας μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Θα πάμε σε αυτό που το θυμάμαι πάντα τουλάχιστον. Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, παιδιά. Ένας μασούτης είναι πάντα δίπλα μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και οι κουπίτσες μας που είναι τέλικος κόσμος.
1: Σανέβασα προχθές. Τι έλεγα, ένας μας είναι δίπλα μας λοιπόν, μιας και έλεγες να πάρετε και το καφεδάκι
0: 50
1: σας,
0: χρόνια τώρα.
1: Τον ελληνικό σας, 50 χρόνια και μάλιστα κάθε Σάββατο, για 50 Σάββατα,
0: από ένα το προϊόν, Φλεβάρι ξεκινήσει,
1: ακριβώς,
0: πάτωμα.
1: Ένα προϊόν πάτωμα σε πάρα πάρα πολύ χαμηλή τιμή, προϊόντα τα οποία παιδιά τα χρειάζομαι
0: αυτό. Αυτό εντάξει είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί 50, ναι. 52 εβδομάδες νομίζω έχει ο χρόνος, 56.
1: Θα σε γελάσω, δεν έχω ιδέα
0: ναι.
1: Πόσες εβδομάδες έχει ο χρόνος, αλλά σχεδόν για ένα χρόνο πάντως όντως ισχύει αυτό. Σε άλλα νέα όμως, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι επιλέγετε προϊόντα μας στον τόπο από τον τόπο μας Βίλο και σε επιλογές μας ότι και Mr. Grand και αυτό σας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση που παίρνετε στο λογαριασμό σας στους 200 πόντους, δηλαδή για την διπλάση πόντου που παίρνετε.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται, επιπτώσεις. Εσύ σήμερα προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να πας στη συναυλία, αλλά πάρ το απόφαση, τρέχα μια Θεσσαλονίκη. Τρέχα λοιπόν εκεί να γίνει ο χαμός.
1: Βεβαίως. Και εμείς γύρισαμε πολύ πολύ. Ερχόμαστε με ένα daily throwback.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Δα από απόν, ένα ολοκληρωμένο τραγούδι από το τελευταίο του δίσκο Ηχογένεια.
1: Ηχογένεια.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily κατά Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά η σωστή.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς και έχει έρθει αυτή η ώρα όπου θα σε πάω πίσω στο κοντινό 2010. Δεν μακρό.
0: Όχι.
1: Τι έχουμε.
0: 16 χρόνια πριν.
1: Μέχρι το κοντινό 2010 λοιπόν θα σε πάω.
0: Ναι.
1: Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Με το συνθέτη να είναι ο Βασίλη Καβριλίδης.
0: Mm-hmm.
1: Και ο στιχουργός να είναι ο Θάνος Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η συγγνώμη.
0: Η συγγνώμη είναι για σένα.
1: Mm-hmm.
0: Άγνωστη λέξη. Λέω πάνω σκιάβος.
1: Αλλά πάνω γιατί.
0: Η συγγνώμη είναι για σένα άγνωστη, νομίζω λέξη. Συνέχισε το, δεν το ξέρω ποιο έχει βγει. Απλά ξέρω το τέτοιο.
1: Αλήθεια. Το κουπλέ ήξερε.
0: Κάμουν για σκότωμα, αγάπη.
1: Επάταμε. Τελειώσαμε.
0: Πήρε παράταση.
1: Να ξεκινάμε το άρθρο πια. Τι να κάνω.
0: Σφίξα
1: και έλξε. Τι να κάνω.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Μα πραγματικά η συγγνώμη είπα.
0: Θα σου πω.
1: Δηλαδή, ο Γαβριλίδης και ο Παπα-Νικολάου έχουν γράψει μόνο για τη συγγνώμη.
0: Όχι, απλά σκέφτηκα. Έχουν γράψει είτε στο Ρέμο και μετά λέω όχι. Ο Γαβριλίδης γράφει με το Μωραΐτη για το Ρέμο. Άρα σε αυτό τι γράφει. Έχουν γράψει το Τρολοκομείο, έχουν γράψει. Για να δω μήπως είναι κι άμμος.
1: Παιδιά, εγώ έχω τελειώσει.
0: Ανώμαλος ο άνθρωπος.
1: Όχι, αλήθεια, έχω τελειώσει κάπου. Αυτό ήταν. Φιλάκι.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα,
1: όχι, έχω παραδώσει.
0: Δηλαδή αυτό που μου κρατάει και μου, τι να κάνω.
1: Ναι, όχι, θα απολυθώ, θα παραιτηθώ. Μια απόλυση που γράφετε μου κάτι. Τι γίνεται.
0: Γιατί, γιατί ρε φίλε.
1: Αλήθεια.
0: Τι αλήθεια.
1: Μα είπα η συγγνώμη.
0: Είναι.
1: Δεν είπα κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή θα μπορούσε, συγγνώμη, να σου ζητήσω να κλάψει, θα πει ότι γράψει. Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι άντρας.
1: Θα μπορούσε να είναι. Μη ζητά συγγνώμη. Θα μπορούσε να είναι.
0: Μα δεν ξεκινάει.
1: Συγγνώμη, φταίω για άλλο. Δηλαδή κάτι. Τέλος πάντων, δεν είμαι πολύ καλά, παιδιά. Έχω να πα παλμού τώρα. Θέλω να σε ενημερώσω και όλα αυτά.
0: Αδίκω. Γιατί βλέπει, εγώ είμαι και. Πώς το λένε, κάνω και οικονομία χρόνου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ενώ εγώ το πάω. Το πάω τρένο. Για να πει. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θέλεις το χρόνο σου μέσα σε αυτή την πορεία των πραγμάτων.
1: Γιατί εγώ γενικά θέλω το χρόνο μου. Είμαι βραδύκαυστη. Έτσι μου είχε πει κάποτε μια τέτοια. Είμαι βραδιασκάφσεως. Μου το είχε πει μια διευθύντρια προγράμματος. Στον Αντένα.
0: Για καλό ή για κακό.
1: Το είχε πει για καλό. Για καλό το είχε πει.
0: Το είχε ξεκινήσει.
1: Δεν ξέρω αν το είχε ξεκινήσει. Αυτή η ίδια μου είχε πει ότι πρέπει να χάσω και κιλά για να είμαι στην τηλεόραση.
0: Τι να γίνει.
1: Τότε είχα μάλλον παραπάνω κιλά.
0: Είχες. Έχεις υπάρξει ποτέ με παραπάνω κιλά εσύ?
1: Ναι, έχω υπάρξει βέβαια. Έχω υπάρξει με 10, από αυτό που με βλέπεις τώρα, έχω υπάρξει με 10 παραπάνω κιλά. 12.

0: Daily Couscous.
1: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε, εξαφανίστηκε?
2: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
1: Τι λες τώρα?
2: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
1: Κρέμα μία.
2: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
1: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
2: Κρέμα μία.
1: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
2: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
1: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
3: Τι είπε ο ποιητής?
1: Ψιστήρι λέμε.
4: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
1: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια, κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26 71 0 29 977.
3: Έγραψες.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Βίτα και Πι Τσόνις Όμικρον Έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Βίτα και Πι Τσόνις Όμικρον Έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26 710 22 331. Βίτα και Πι Τσόνις Όμικρον Έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
7: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 28 408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
8: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 26 710 22 910.
7: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974 58 11 38. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
9: Α, δεν σου είπα. Έβαλα panic button.
10: Πάνικ εννοείς.
9: Πανίκ εννοώ.
0: Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
4: Ρε Γιώργο.
0: Έχεις δίκιο, καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν με χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
4: Πίνασες.
0: Έλα στην κεντρική πλατεία του εργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
4: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τσακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
9: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας στο Ξύ και στα Κυπούρια σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων στην κεντρική λεωφόρο στο Λεξούρι. Τηλέφωνο 26710-91-007.
10: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Εργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
11: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα, διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σταραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
12: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνω το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο Μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέρ Γουστολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
13: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένε Γουίλιαμς είναι απέναντί μου. Αδύνατη πλέον, συλφίδα.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, έχω υπάρξει.
0: Σε ποια ηλικία έχει υπάρξει με παραπάνω κιλά?
1: Έχω υπάρξει στην εφηβεία μου. Ήμουνα δηλαδή, είχα έτσι παραπάνω
0: κιλά. Ίσως στην τηλεόραση στην εφηβεία σου.
1: Όχι, αλλά μετά. Και μετά όταν ξεκίνησα λίγο στην τηλεόραση. Κοίταξε. Δεν ήταν κάτι ακραίο, έτσι. Ήμουνα 10 κιλά παραπάνω. Στην Αγγλία τα είχα πάρει τα πολλά, όταν είχα πάει.
0: Ναι, στην Αγγλία είχα πάρει και εγώ.
1: Αλλά εγώ γενικώς, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος
0: από σοκολάτες, εδώ είχα πολλές σοκολάτες.
1: Εγώ ανακάλυψα το fast food. Επειδή στο σπίτι μου δεν παραγγέλαμε ποτέ. Όταν
0: πάντα μαγειρεύατε.
1: Η μαμά μου, πάντα.
0: Πάντα.
1: Δεν υπήρχε το να παραγγείλουμε σουβλάκια, να παραγγείλουμε ποτέ.
0: Ούτε να πηγαίνει σε άλλα παιδάκια.
1: Ποτέ.
0: Στα άλλα παιδάκια δηλαδή δεν παραγγέλνω.
1: Στα άλλα παιδάκια δεν πήγαμε σε κανένα πάρτι και τέτοια πράγματα, αλλά είχαν εξής, φαγητά που δεν τα είχαν φτιάξει. Ποτέ όμως δεν είχαμε. Δεν έπαιζε στο σπίτι το να παραγγείλουμε.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια και το delivery έχει μπει τα τελευταία χρόνια τόσο δυνατά.
1: Αλήθεια. Καλά, και εμείς μέναμε και πάρα πολύ μακριά. Έτσι. Οπότε επειδή μέναμε πάρα πολύ μακριά, ήταν πολύ σπάνιο να υπάρχει αυτό. Αλλά ναι, τέλος πάντων, παιδιά, τώρα το κομμάτι κιλά και αυτό είναι μια άλλη συνθήκη.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει τα ρίξει κάτω.

0: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, λέει ο Παύλος Κόρδης. Μια πολύ ωραία διασκευή, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Ανδρέα Στάμου.
1: Εδώ είμαστε εμείς και έχουμε και μια συζήτηση εδώ πέρα περί κυλών.
0: Δεν συζητήσαμε ποτέ.
1: Παρακαλώ.
0: Που εμφανίστηκε η Μαντόνα στην Times Square, ναι, στο Pride, που άνοιξαν οι οθόνες εκεί πέρα, ξαφνικά βγαίνει η Μαντόνα και κάνει ένα full promo για τον Confession 2.
1: Η Μαντόνα ξέρει, παιδί μου,
0: τότε. Η γυναίκα είναι αλλού.
1: Παιδί μου, εντάξει.
0: Εφήβρε τον όρο του marketing, ναι, η Μαντόνα, θεωρώ.
1: Κανονικότατα. Και πάει και ρουφάει, ρε παιδί μου, από ό,τι καινούριο υπάρχει, το ρουφάει.
0: Ναι, παιδί μου. Σου αυτό λέει, Σαμπρινάκι, έλα εδώ, έλα εδώ, κορτσούδι.
1: Έλα να σου δείξω ότι έχει. Αυτό. Αυτό.
0: Britney, έλα εδώ.
1: Ακριβώς. Όλους.
0: Ό,τι κυκλοφορούσε.
1: Μάικλ, έλα εδώ. Όλη την νεότητα την έχει ρουφήξει. Γι' αυτό
0: υπάρχει ακόμα. Ό,τι είναι. Ό,τι βγαίνει πιο hot, πάει δίπλα.
1: Έχει.
0: Του παίρνει το μεδούλι.
1: Από εκεί έχει μάθει ο Θέμης.
0: Ναι.
1: Και είναι ίδιος όλα τα χρόνια. Όλο ο ίδιος. Από εκεί έχει πάρει.
0: Το οποίο του λέω, ρε παιδί μου, κάνε μια μεσοθεραπεία. Κάνε ένα μποτοξάκι. Ναι, δεν κάνει τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά, δεν έχει κάνει τίποτα. Όντως.
0: Βάζει μια κρεμούλα έτσι σαν τη Γιάννη Βέα.
1: Έχει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μην το γελάς, γιατί αυτή μπλε.
0: Δεν ξέρω τι βάζει.
1: Κάτι ξέραν οι γιαγιάδες.
0: Εννοείται, Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: Με Θοδωρή Φέρη φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αφού καταθάψαμε
0: τον
1: Θεέ μου και
0: αργά. Μια χαρά, τον αγαπάμε τον άνθρωπο. Είμαστε και την Κυριακή που έπαιζε μουσική παρέα.
1: Αλήθεια. Παναγίτσα μου. Όχι, όχι.
0: Μην ξεχνά, είναι αϊθαλή τα βραβεία. Ξεκίνησε τα βραβεία του 2004 και 2026 και ακόμα Θεέ μου Γεωργαντά.
1: Απορώ πώ του μιλάει ο Ογκαρέζο ακόμα που δεν έχει παρουσία.
0: Δίνει ένα βραβείο κάθε χρόνο.
1: Κάθε, ναι, ναι, για την τιμή των όπλων.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τον είχα κάνει τότε που είχαμε κάνει, που κάνα τα podcast,
1: ναι,
0: των βραβείων, του είχα κάνει και συνέντευξη γι' αυτό.
1: Μπράβο, ναι, το θυμάμαι.
0: Και μου έλεγε ότι δεν εννοείται, δηλαδή αν δεν τον καλέσουν θα στεναχωρηθεί πολύ αν δεν τον καλέσουν στα βραβεία.
1: Νομίζω ότι έχει υπάρξει μια που δεν έχει πάρει στα βραβεία.
0: Δεν μου το είπε ότι στεναχωρήθηκε πάντως.
1: Ναι, όχι, σίγουρα δεν στεναχωρήθηκε. Mm. Νομίζω ότι υπάρχει υπάρξει χρονιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Γεωργία Συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.

0: Daily Couscous.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου

0: cosmetics.gr.
1: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι οι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολή.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
4: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27455. Email strakatosilias@papakigiahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
5: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
6: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
5: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
6: Τι να αρχίσουμε?
7: Συγγνώμη.
5: Αρχίσαμε.
7: Καλημέρα, τι κάνεις?
6: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
7: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
6: Στο Βασιλάκη πάμε.
7: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
6: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
8: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
5: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
6: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710 86 344.
1: Βασιλάκης δεν είναι στάση, είναι προορισμός.
9: Κούκλα!
10: Σε μένα μιλάς!
9: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτσα, λέμε!
10: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το Carspa Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
9: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
10: Πού πας?
9: Στο Carspa Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
10: Μα!
9: Θα ανεβάσω story! Άντε, γεια!
1: Για αυτοκίνητα μοντέλα Carspa Premium. Ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Carspa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
11: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710 22 795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
12: Τώρα και delivery από την Wall.
13: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 86 260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
0: Στα Πουλάτα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλίδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα Πουλάτα Σάμις. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
14: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούριες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
15: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλη Γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλη Γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλη Γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλη Γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
16: Ήρθες! Καλώς τον!
17: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
16: Στην κατσαρόλα.
17: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
16: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
17: Άρα γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
16: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
17: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
16: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
17: Τηλέφωνο 26710-24300.
16: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
18: Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνεια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Παλμό 983.
2: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε Παλμός 983.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούτε Παλμό 98,3.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Παλμό 983.
5: Γεια σας, είμαι η Τάμπα και

0: σε πια. Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
1: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
0: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
1: Οικονομία τιμών ασυναγώνιστη.
0: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
1: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
0: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα Κοκκίλια Εργοστολίου.
1: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.
2: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και Π' τσόνης όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και Π' τσόνης όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και Π' τσόνης όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα. Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές παντός τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιμ. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketostim.gr. Νιώσε τη διαφορά.
3: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο πυργί. Λαϊκή βραδιά ζωντανής μουσικής με τους Ζήσης Κλαβουνάκη στο βιολί, Σπύρο Μπουργλή στα πλήκτρα, Χρήστο Χαρίτο στο μπουζούκι. Τραγουδούν η Μαρίνα Ζέρβα και η Μελίσσα Μαρκαντονάτου. Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο πυργί. Τηλέφωνο κρατήσεων 26740-81262.
5: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
6: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionella. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922.
7: Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Ατλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790.
8: Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
9: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
10: Και αν δεν έχει ήλιο?
9: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
10: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον καθαρούλι?
9: Ποιος καθαρούλης?
10: τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 23 558 και 6945 27 28 78.
11: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης, έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
12: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο.
13: Step into another world.
12: Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας.
13: From sunrise till late night.
12: Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση.
13: Endless summer mood.
12: Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710 91 608. Live the vibe.
13: Love the moment.

0: καλοκαίρι αρχίζει στα Γιούπι. Κουβαδάκια, μπρατσάκια, ομπρέλες και ό,τι άλλο θέλετε για το καλοκαίρι σε τιμές Γιούπι.
1: Καλοκαίρι στα Γιούπι! Και δεν θα κάνεις ρούπι.
0: Γιούπι. Κοκκύλια, αργοστόλη και φαλονιά.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 4.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε

0: ναι.
1: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
2: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλες στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
3: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
4: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922.
5: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
6: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
5: Μα, είμαι γουρούνι!
6: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
4: Για πελάτες γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
7: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
8: Το Locksmith Κλειδαράδικο παρουσιάζει την ECU Solutions Κεφαλονιά. Προγραμματισμός εγκεφάλων για αύξηση υποδύναμης. Λύσεις σε προβλήματα DPN, EGR, AdBlue. Έλεγχος και κλωνοποίησης εγκεφάλων. Για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλός σου και όχι μόνο, ECU Solutions Κεφαλονιά. Η δύναμη στο αυτοκίνητό σου. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28884.
9: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο, στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
10: Από ένα απλό μερεμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
11: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolive Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
0: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
12: Τι είπε ο ποιητής?
0: Ψιστήρι λέμε.
13: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
0: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Ένα, γύρος, δύο, σουβλάκια, παϊδάκια, κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26 71 29 977.
12: Έγραψες.
14: Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην ΒΠΕ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 41 707. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
15: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπολείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπολείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.

0: Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά.
1: Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.

0: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
1: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
2: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
3: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
4: Τι έπαθες βρε, η μέση σου.
5: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
4: Άντε βρε και πήγα να σε πάρω στο σοβαρά.
5: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα μπιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
6: Είναι βαριά η κούπα.
7: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
5: Παίζει καλή μπαλίτσα.
6: Είναι βαριά η κούπα.
8: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
9: Α, δεν σου πα, έβαλα panic button.
10: Πάνικ εννοείς.
9: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
10: Ρε Γιώργο.
9: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
10: Πίνασες.
9: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
10: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
11: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
12: Χρήστο, πού πήγε η βρύση του μπάνιου?
13: Μας χάλασε. Την πέταξα κι εγώ.
12: Α, και η κουζίνα?
13: Κι αυτή χάλασε. Είπα να την ξεφορτωθώ.
12: Καλά. Η μαμά, πού είναι η μαμά?
13: Η μαμά σου με χάλαγε από καιρό.
14: Ξεφορτώσου ό,τι σε χαλάει. Τώρα η Χουσκβάρνα σας δίνει την ευκαιρία να αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίονο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομηνύσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίονο με κέρδος έως 217 ευρώ. Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΔΕ.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710. 28009.
16: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
17: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
16: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
17: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
18: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
19: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
18: λίρες Αγγλίας
19: και ρολόγια γνωστών οίκων.
18: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη αιχμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
19: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
18: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
19: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκι 1 και Πύρονος,
18: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
19: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
18: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω τι θα κάνεις.
20: Μην αφήνεις το μέλλον σου στην τύχη. Οδήγησέ το. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διανομέας Peugeot και Citroën. Παρόν στο μέλλον της αυτοκίνησης 50 χρόνια τώρα. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έκθεση καινούριων και εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με ειδικές παραγγελίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με ένα χρόνο εγγύηση. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος. Στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 94090. Χιλιόμετρα μπροστά.
21: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, Best Auto Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοποιίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Παλμός 98,3.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 5.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Παλμός 983. Πρώτη μετάδοση.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Παλμός 983.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούω και εγώ Παλμό.
3: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
4: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και ακούτε Παλμό 98,3.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Παλμό 983.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Παλμός. 98,3. Έπεσα.

0: Ήρθες, καλώς τον.
1: Πού, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
0: Στην κατσαρόλα.
1: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
0: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
1: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
0: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
1: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
0: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
1: Τηλέφωνο 26710-24300.
0: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
2: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πυλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο πυργί. Λαϊκή βραδιά ζωντανής μουσικής με τους Ζήσης Κλαβουνάκη στο βιολί, Σπύρο Μπουρλή στα πλήκτρα, Χρήστο Χαρίτο στο μπουζούκι. Τραγουδούν η Μαρίνα Ζέρβα και η Μελίσσα Μαρκαντονάτου. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο πυργί. Τηλέφωνο κρατήσεων 26740-81262.
4: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
5: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
6: Ξέρεις, σκεφτόμουν να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
7: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
8: Και αν δεν έχει ήλιο?
7: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
8: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
7: Ποιος Καθαρούλης?
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-23558 και 6945-27-2878.
9: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
10: Τι είπε ο ποιητής?
9: Ψιστήρι λέμε.
11: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
9: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια, κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26710 29 977.
10: Έγραψες.
11: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
12: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε, εξαφανίστηκε?
13: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
12: Τι λες τώρα?
13: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
12: Κρέμα μία.
13: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
12: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
13: Κρέμα μία.
12: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
13: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
14: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Στον δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
15: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27 455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.

0: Babe, τι έχεις?
1: Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop, τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop, τώρα και στην Κεφαλονιά.

0: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
1: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
5: Α, δεν σου είπα, έβαλα panic button.
6: Πάνικ εννοείς.
5: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
6: Ρε Γιώργο.
5: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν με χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
6: Πίνασες.
5: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
6: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
7: Καλημέρα, Πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
8: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
7: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
8: Τι να αρχίσουμε?
9: Συγγνώμη.
7: Αρχίσαμε.
9: Καλημέρα, τι κάνεις?
8: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
9: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
8: Στο Βασιλάκη πάμε.
9: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
8: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
10: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
7: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
8: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
11: Βασιλάκης, δεν είναι στάση, είναι προορισμός. Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο λιθόστρωτο Αργοστολίου.
12: Αδάμ!
13: Εύα, πού είσαι?
12: Εδώ! πίσω από το θάμνο.
13: Να σου έρθω.
12: Αν μπορέσεις.
13: Έρχομαι.
14: Νέο θαμνοκοπτικό Husqvarna 153R. Ιδανικό για την οργιώδη βλάστηση. Τώρα μόνο με 420 ευρώ. Πανίσχυρο 50,2 κυβικά, ελαφρύ μόνο 7,6 κιλά, εργονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών Husqvarna με μοναδικές ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και προσοχή στις απομιμήσεις. 48 χρόνια με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
16: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
17: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
18: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιάφο Κάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο συνεργείο, βάρκα, τρακτέρ. Παλμός 983.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 6. Στα DEX, ο Νίκος Μάρκογλου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
2: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
3: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξά και 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710 23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
4: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710 26 041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
5: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα Ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Λεγιονέλας. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972 944 922.
6: Μωρό μου, μ' αγαπάς!
7: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
6: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
7: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
8: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
9: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
8: λίρες Αγγλίας
9: και ρολόγια γνωστών οίκων.
8: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
8: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
9: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκι 1 και Πύρονος,
8: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
9: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
6: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
10: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
11: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
10: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
11: Τι να αρχίσουμε?
12: Συγγνώμη.
10: Αρχίσαμε.
12: Καλημέρα, τι κάνεις?
11: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
12: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
11: Στο Βασιλάκη πάμε.
12: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
11: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
13: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
10: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
5: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710 86344.
3: Βασιλάκης δεν είναι στάση, είναι προορισμός.
14: Σε ένα παπορο μέσα. Κούκλα!
15: Σε μένα μιλάς!
14: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
15: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το CARSPA Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
14: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
15: Πού πας?
14: Στο CARSPA Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
15: Μα!
14: Θα ανεβάσω story! Αντέ, για!
16: Για αυτοκίνητα μοντέλα CARSPA Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. CARSPA Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
17: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
18: Προσοχή παρακαλώ! Παρακαλούνται όλα τα παιδιά να επιβιβάζονται. Το διαστημόπλοιο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Attention please, all children get on board. The spaceship is ready to take off.
19: Αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά κάνουν διακοπές στον πλανήτη τους. Πλανήτης Γιούπι. Μπρατσάκια, κουβαδάκια, παιχνίδια και ό,τι αρέσει στα παιδιά σε τιμές από άλλο πλανήτη. Γιούπι, κοχύλια αργοστόλη. Καλοκαίρι στον πλανήτη Γιούπι. Και δεν θα κάνεις ντροπή.
18: Δεν φάτε, μαντάμ. Είπαμε μόνο παιδιά.
16: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
20: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
21: Μεταφερθήκαμε.
22: Μεταφερθήκαμε.
23: Μεταφερθήκαμε.
24: Locksmith Κλειδαράδικο.
20: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
25: Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49.
21: Πού είπες?
25: Στον Περιφερειακό ΔΕ. Τηλέφωνο 26710-28884. Και με απλά πάρκινγκ.
26: Στα DEX, ο Νίκος Μάρκογλου.

0: Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 7.
3: Αντέξ, ο Νίκος Μάρκοβιτς.

0: Ο Νίκος Μάρκογλου μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Κάτσε να. Κάνα μ' αβες. Να κέλα η ωραία κερέ. Μα κάμα του. Μόνο εμέ. Κάνα μ' αβες. Κάνα μ' αβες.

0: τότε είσαι στον Παλμό 983. Κεφαλονιά.
1: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι οι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
2: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί?
3: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
2: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
3: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
2: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
3: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
2: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
3: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
2: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
3: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
2: Τηλέφωνο 2671 102 639.
3: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
4: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974 58 1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
5: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, Πέτρινο Σπίτι. Στα Περατάτα, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο Σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
6: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
7: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
8: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές σε τυλιχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710 27027 και μέσω Walt.
9: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου

0: τα cosmetics.gr. Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχόλη 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
1: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
2: Δε σου πα, έβαλα panic button.
3: Πάνικα εννοείς.
2: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
3: Ρε Γιώργο.
2: Έχεις δίκιο, καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
3: Πίνασες.
2: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
3: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου στο Jack Bam. Τηλέφωνο 26710-275-75.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο. Ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στα Dex, ο Νίκος Μάρκοβιτς.

0: που το λένε τα μάτια σου.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 8. Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρω σας.
1: Παλμός. Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.

ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική.

0: Μην αφήνεις το μέλλον σου στην τύχη. Οδήγησέ το. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διανομέας Peugeot και Citroën. Παρόν στο μέλλον της αυτοκίνησης 50 χρόνια τώρα. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έκθεση καινούριων και εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με ειδικές παραγγελίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με ένα χρόνο εγγύηση. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-94090. Χιλιόμετρα μπροστά.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο Πυργί. Λαϊκή βραδιά ζωντανής μουσικής με τους Ζήσης Κλαβουνάκη στο βιολί, Σπύρο Μπουργλή στα πλήκτρα, Χρήστο Χαρίτο στο μπουζούκι. Τραγουδούν η Μαρίνα Ζέρβα και η Μελίσσα Μαρκαντονάτου. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο Πυργί. Τηλέφωνο κρατήσεων 26740-81262.
2: Ήρθες, καλώς τον.
3: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
2: Στην κατσαρόλα.
3: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
2: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
3: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
2: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
1: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
2: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
1: Τηλέφωνο 26710-24300.
2: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
0: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούνι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
4: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
0: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
5: Μπαμπά, κοίτα αυτά τα λάστιχα Goodyear. Φρενάρουν σούπερ και δεν κάνουν θόρυβο.
6: Τι είπες αγόρι μου?
5: Goodyear, μπαμπά. Και αυτό εδώ κάνει και πολύ μεγάλη οικονομία καυσίμου.
6: Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
5: Μα τα γράφει επάνω ρε μπαμπά.
7: Με τη νέα ετικέτα των ελαστικών απαιτήστε ποιότητα. Επιλέξτε Goodyear. Goodyear. Made to feel good.
8: Ελαστικά Κονταράκης. Επίσημο μέλος δικτύου συνεργατών Goodyear Dunlop. Κρανιά, Αργοστόλη.
9: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
10: Τι είπε ο ποιητής?
9: Ψιστήρι λέμε.
11: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
9: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Ένα. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά.

0: Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και take away στο 26710 29977.
1: Έγραψες!

0: σε ξηρά και θάλασσα.
1: Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
2: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.

Τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.

0: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolive Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
1: Δεν σου λέει την ώρα? Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό? Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων? Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
2: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House. Ο γύρος της πλατείας.

0: Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιλεκτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1:30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Εργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12:30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
1: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφέλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφέλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι. Τώρα και delivery από την Wallet.
2: Ρε εσύ, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
3: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
2: Τι λες τώρα?
3: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
2: Κρέμα μία.
3: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
2: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
3: Κρέμα μία.
2: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
3: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
4: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
5: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
6: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
5: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
7: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
5: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
6: Στη Διπέα Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26 710 94 090.
1: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπολείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις 2 κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας στο Ξύ και στα Κυπούρια σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπολείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.
8: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς. Στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
9: Μαέστρο Τζοβάνι. Θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
10: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλη και κουαλιτά. Καπίσει.
11: Αλφα Κάζα, μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα, μπάνιο δάπεδο. 6 χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
10: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
12: Για πού ετοιμάζεσαι?
13: Θα βγω και θα γυρίσω το πρωί.
12: Κομμένη.
13: Είμαι αρκετά μεγάλη.
12: Κομμένη.
13: Είμαι μεγάλη, σου λέω.
12: Είπα κομμένη, Χλόη.
14: Όταν η Χλόη σας μεγαλώνει, κόψτε την σαν επαγγελματίας με χλωοκοπτικά Husqvarna. Η υψηλή σου ειδική τεχνολογία Husqvarna παρουσιάζει την πιο πλήρη σειρά μηχανημάτων για τον αγρό, το δάσος και τον κήπο.
12: Κάποιος έπρεπε να της κόψει τη φόρα.
14: Husqvarna, σου ειδική τεχνολογία κομμένη στα μέτρα σας. Με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 28.

Αν είσαι με κάποιον στο αυτοκίνητο και δεν θέλει να ακούσει Παλμό, σταμάτα, σταμάτα. Και πες του να κατέβει. Παλμός, Παλμός. 98,3.

0: Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά.
1: Παλμός. Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 9.
1: Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.

ασφαλέστερο. Παπαπαλμός 98,3.

0: Το σύστημα SetPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SetPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SetPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Στον δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
3: Το Locksmith Κλειδαράδικο παρουσιάζει την ECU Solutions Κεφαλονιά. Προγραμματισμός εγκεφάλων για αύξηση υποδύναμης. Λύσεις σε προβλήματα DPN, EGR, AdBlue. Έλεγχος και κλωνοποίησης εγκεφάλων. Για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλός σου και όχι μόνο. ECU Solutions Κεφαλονιά. Η δύναμη στο αυτοκίνητό σου. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28884.
4: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972 944 922.
5: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίτες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
6: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνα από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι.

0: σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
1: Τι είπε ο ποιητής?
0: Ψιστήρι λέμε.
2: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
0: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και take away στο 26 71 0 29 977.
1: Έγραψες.
3: Κουκλά,
4: σε μένα μιλάς.
3: Καλά, με το που σε είδα έκαψα φλάτζα, λέμε.
4: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός. Αχ, να είναι καλά το CarSpa Premium. Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε. Κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου. Και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα. Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο.
3: Έγινε, κουκλά, τα λέμε.
4: Πού πας?
3: Στο CarSpa Premium. Ρε, μοντελάκι θα γίνω.
4: Μα...
3: θα ανεβάσω story. Αντέ, γεια.
5: Για αυτοκίνητα μοντέλα CarSpa Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. CarSpa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
6: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
7: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
6: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
7: Τι να αρχίσουμε?
4: Συγγνώμη.
6: Αρχίσαμε.
4: Καλημέρα, τι κάνεις?
7: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
4: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
7: Στο Βασιλάκη πάμε.
4: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
7: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
8: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
6: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
7: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26 710 86 344.
5: Βασιλάκης δεν είναι στάση, είναι προορισμός.
9: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
10: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις 2 κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λεξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.
11: Η τεχνολογία αλλάζει. Το ίδιο και εμείς. Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλι. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
5: Από ένα απλό μερεμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26 710 24 227.

επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο

0: 2671-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
1: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψισταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
2: Τι έπαθες βρε, η μέση σου.
3: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με τον Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
2: Άντε βρε και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
3: Βωνάμε. Θα βωνέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα μπιφτεκάκι, καμιά πασετούλα. Να σηκώσετε και καμιά κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
4: Είναι βαριά η κούπα.
5: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
3: Παίζει καλή μπαλίτσα.
4: Είναι βαριά η κούπα.
6: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
1: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratos.home.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
0: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
1: Το meeting point του καλοκαιριού. Ύψιλον Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer mood. Fresh vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ύψιλον Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710 23183.

0: Epsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
1: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
2: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει: κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω. Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710-87654. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
3: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα, διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.

0: Παλμός 983. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά.

0: Λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Λασκαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και Φαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Λασκαράτος. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
1: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
2: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
3: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
4: Ξέρεις, σκεφτόμουν να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
5: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
6: Και αν δεν έχει ήλιο?
5: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
6: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
5: Ποιος Καθαρούλης?
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-23558 και 6945-27-2878.
7: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
8: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
9: Σάββατο, 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο Πυργί. Λαϊκή βραδιά ζωντανής μουσικής με τους Ζήσης Κλαβουνάκη στο βιολί, Σπύρο Μπουρλή στα πλήκτρα, Χρήστο Χαρίτο στο μπουζούκι. Τραγουδούν η Μαρίνα Ζέρβα και η Μελίσσα Μαρκαντονάτου. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι σε πάνε στο Πυργί. Τηλέφωνο κρατήσεων 26740-81262.
10: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα.

0: pavlacosmetics.gr.
1: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος Βιπέ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671-026-101.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά.

0: κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση. Είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι οι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
1: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671-0292-39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
2: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
3: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
2: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΙΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12. Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέτου 4. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
5: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
4: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
5: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
6: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
7: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
6: λίρες Αγγλίας
7: και ρολόγια γνωστών οίκων.
6: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη εχεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
6: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
7: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκι 1 και Πύρονος,
6: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
7: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο τηλέφωνο 2695042075.
4: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις.
8: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2671022795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
9: Τώρα και delivery από την Wolt.
10: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
11: Αμίκα μία αλόρα. Ακούσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile, vera qualità, κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσει.
12: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
11: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.
13: Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
14: ΑΒ Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
13: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
14: Οικονομία τιμών, ασυναγώνιστη.
13: ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
14: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
13: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα κοκκίλια Αργοστολίου.
14: ΑΒ Βασιλόπουλος. Και του πουλιού το γάλα.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρο. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: τότε είσαι στον Παλμό 983. Κεφαλονιά.
1: Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνεια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8. Στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά.

0: Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790.
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
1: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
2: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατσουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
1: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
2: Θα

0: Το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
1: Φανοποιεί ο βαφείο Best Auto Repair in Town.
0: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
1: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
0: Δηλαδή, σαν καινούριο.
1: Best Auto Repair in Town.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
1: Η κορυφαία σας επιλογή.
2: Αδάμ!
3: Εύα! Πού είσαι?
2: Εδώ, πίσω από το θάμνο.
3: Να σου ορθώ.
2: Αν μπορέσεις.
3: Έρχομαι.
4: Νέο θαμνοκοπτικό Husqvarna 153R. Ιδανικό για την οργιώδη βλάστηση. Τώρα μόνο με 420 ευρώ. Πανίσχυρο 50,2 κυβικά, ελαφρύ μόνο 7,6 κιλά, εργονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών Husqvarna με μοναδικές ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και προσοχή στις απομιμήσεις. 48 χρόνια με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
6: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
7: Η τεχνολογία αλλάζει.
8: Το ίδιο και εμείς.
7: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλι. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλωνιά.
9: Α, δεν σου πα.
10: Έβαλα panic button.
0: Πάνικ εννοείς.
9: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
0: Ρε Γιώργο.
9: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν με χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
0: Πίνασες.
9: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
0: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
11: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
12: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
13: Σιγά χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
12: Μα, είμαι γουρούνι!
13: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
14: Για πελάτες γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
15: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713 013 54.
8: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε

Η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM, βράδυ Τετάρτης, και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ριαλινίδου με το Σαφάρι, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο. Έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, Απόν Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με το «Επίθεση», ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης, «Φωτιά στη νύχτα». Σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 στα Βέντο και Ευαγγελία για τη συνέχεια «Γλυκό Μεθύση», αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το «Με ξόδεψες». Τα λέμε σε λίγο.

0: τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Ηλίας Βρετός, Λάθος Σου, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Νίκο. Έρχεται αμέσως τώρα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Σοφία και αμέσως μετά η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση για τον Μανώλη.

Εκεί ήταν ο Σταμάτης Γονίδης με το να γυρνούσες πίσω, μια επιλογή του Θεόφιλου, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο για τη Λία. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες που ζητήσατε εσείς, μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.

αγάπη σου. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πάρη, Γιώργος Σαμπάνης και Άγρια Θάλασσα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τον Κωνσταντίνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Φανής, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Νίκος Κουρκούλης, Τόσα δειλινά για τον Στέφανο.

Νύχτα στα FM.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σπάνε.
1: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, μία επιλογή του Λευτέρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Τάσου, Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1877 ιδρύεται ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς άναψη κτηρίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Γεωργίας, Θοδωρής Φέρης και είπες.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούσαμε παρέα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: στο ραδιόφωνο σου, στο ίντερνετ, στο κινητό. Παλμός 983. Εδώ είσαι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 2.
1: Νέο κατάστημα στην πόλη. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ έχουμε εγκαίνια και είστε όλοι καλεσμένοι. Σας προσκαλούμε να δείτε και να δοκιμάσετε τα καινοτόμα υψηλού επίπεδου προϊόντα μας. Πού? Στην οδό Κρήτης 8, στην πρώην Γενική Ταχυδρομική. CBD Oil Shop. Τώρα και στην Κεφαλονιά.
2: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
3: Παλμός 983. Πρώτη μετάδοση.

0: Τι κάνει.
1: Παλμός 983.
2: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
3: Γεια σας, είμαι η Πάολα.
4: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
5: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
1: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Παλμός 983.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

0: με πειράζει.
1: Όχι τόσο καλό σε το σεξ. Αλλά ασφαλέστερο. Παπαπαλμός. 98,3. Παπαπαλμός. Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 3.
1: Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.